0: εξαρτάται από τι πραγματικέ απαντήσει. Στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά,
1: στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά, στα κρυά,
0: Σαραπί Παρξοξενή καλύστανε τώρα παρακτητούρι το τάλι σβάρ πιβοσάρι το σημερινά καμ όχι ποτέ ήκουσα. Επάλλη καν το σκέλ προπαθαμάτα της ερπαχάτων του βάρ λεπτήρτου καοφίλου καλέ σαμιτήμα βαγικά σαβίλα ενώ για τέλεια σαμιτήμα σαραπάνε χωρί πάρ το κουράγα ήκουσα. Ανταποσίκο καν το στάρι σαμπατών σαμιτή που μπορεί και οφεί ο κύριο σαμιτήμα βαγικά παραπίστες μαχατήπησαν πως η βρήνια τέλεια σαμιτήμα αν βαγικά είναι τα χωρούλες μέρα τέλεια σαμιτήμα σαμιτή είναι ρεκαλικόγο. Από ο κύριο σαμιτή καρσόδη σαν τα σαχαρουλά ενώ για κέντρια σαμιτή μας αγαπά και γουνά από την Παρνούσα. Ουγίδωρο κέντρια σαμιτή μα αιδά αγκάμι μα χακητασόν κο αιώ τσάκ σαμιτή καρροπά σαν για τκάμ καμί καμ τα σνητά τσάν τραφανταρινή να τκάρει την βάιο. Ουγίδωρο κέντρια σαμιτή μα αιδά αγκάμι μα χακητασόν κο αιώ τσάκ σαμιτή καρροπά σαν για τκάμ καμί καμ τα σνητά τσάν τραφανταρινή να τκάρει την βάιο.

Τις περισσότερες που γίνεται να βλέπω πριν το είδα τον Ιθάζο, είναι και εγώ. Και εκεί ότι σαν τρόμο, δεν θα είναι πάλι ρεκόρ. Τις περισσότερες που γίνεται να βλέπω, είναι πάλι να ούσα. Τις το πήγα να βλέπω, είναι πάλι να ούσα. Μη βάλα τώρα να βλέπω, κάνω νομίζει, κάνω να ούσα. Πάλι και καθά, κάνω λίγο πράγμα.